0: Κάρλο Σιλάι, Ράζι Σιλάι, την Γενάνια Μαπάθα, Μονίφο Τάξον, Μπάσιο Σεμού, ο Ράσι Αντώνιο, Παραζίλιο Μέκια, Σεγκαστέγγα. Την Γενάνια Κουνάνια μου και τραπάν το γότ, την Γενάνια Πάουα, την Πρεσβέντη, την Τιακουάμπα, την Πάια Σουλάι, την Ταμιζόα Τσάπο, την Ασβέντα Μαγκουπέα. Τα μέρη Μαϊνάτου, ο Μπατίστα Γραμπόι να ρέει του Ισκόπη, Αρμίντου, του Βοσέντη, να ο Ραούλη Μανιόα. Να είμαι έμπο κενέγου μου ενσένες, ήταν μπια τάμπο να μπια ούι, μπια αγκάνο να μπια σέρσι, να μπω μηνύνου, αγκάνι. Τι μότι σλάει, αναπέρα, Βερνάτου, Μοζέσ, Μανουέρ Δέτ, που θα πηγαίνει μου ενσένες, τα μαρίσα μπούε.
1: Takuta mbuya mukumalisa longani pondo dzina na mumphu nakulu kuna vere mabasa nyumba mbepo a Radio Msambiki programu yakucheza pantokozi.
0: Batista Oliva Kashikinya kugira vanhu pastori.
1: Mbuya Batista Oliva Kashikinya kugira pastori ili. Gonani kutali na moto thundani kamba kwa kunensa.
0: Brigado maningu angani na tere tambo yanganani maui na mboga zinabulisa imwezi. Inechi chipundiso cha kupundisa wantu walipo kuchitikirwa navyo anachitikirwa navyo asatualeni kuti afinali ivi pindachitika tinepa kuna ine pilitinepa pilisi sapereka napo pakuda maningi nimphoga zinezi takupfundisa wanangu asabvanga nimphoga za kuronga kwene nga misangari basi takupfundisa umuntu anakwata dzeru mwenedo
1: makolokoto anango mbane wawawa anachita kuti penda kakamba kuti akondigona dedede dai
0: mbona maji
1: safunika kufundisha
0: mbona safunika kufundisha mbona unga ntomboneo una ukonda kuti hii nata na ukwanisha mi
1: aha takuta mbuya Oliva Kashikinya vitrizana na kumva mabasa radio mpaka kumapeto
0: takuta makurubu
1: bye bye na kuti dzidzunu ushu bayasulai plus plus bayasulai
2: kodi mbuya
1: alikunenseka nzidzuna alikunenseka hapa tina nzidzi unaino mapindi mafemba anati apite muntokozi
2: kodi mbuya
0: mbuya
2: ndisava falao mbuya Batista Oliva kaninga yafa
1: oh atawa hapo mbuya ife timizani bonto ntokozi hapa pakwecha tuwele kuti abale anangu wana uplasuwe plasuwe kwenye siku pata
2: ntokozi hatu ndo
1: 82 50 11 314 mafundu mairi nina wanga mbuya
2: 82 50
1: 11 314

0: Hello, μου μέσα στην προκύρη, αλλό.
1: Λοιπόν.
0: Ζήνα.
1: Λοιπόν.
0: Μου σακάνει, μου λοιπόν, Ζήνα.
1: Αυτό είναι η Ζήνα Κουβάκα.
0: Μπαμπα Αντώνιο Κουβάκα, μου λοιπόν, άπη.
1: Α, εγώ είμαι Νιαρίγκε.
0: Νιαρίγκε, ζακανάκα, μα τι πήγαινε η κοβίρα Νιαρίγκε.
1: Ίδιο.
0: Γκατέντε.
1: Άμα μπήρει για παραζάνο, εγώ κουφάκα μάι.
2: Κακάμπου.
0: Kakabwe, kakabwe, kakabwe.
1: Matembera.
0: Imweze.
1: Kunaka hazo zaka vongo ndambo.
0: Kunaka hazo zaka vongo ndambo.
1: Nijona kama.
2: Zula.
1: Nahamba.
2: Bebo.
1: Mati.
2: Bebo, bebo.
1: Na,
0: maramba mpepo, kana uchi
1: mapembera.
0: Imweze.
1: Imweze mingati. Ibofu halma rutonga wantango.
0: Ibofu rutonga wantango.
1: Yona. Ebi.
2: Spanga.
1: Mati.
2: Spanga.
1: Alamba.
2: Shwejo.